Ακπαντώτσουμα σώγατε με. Ακπαντώτσουμα σώγατε με. Ακπαντώτσουμα σώγατε με. Ακπαντώτσουμα σώγατε με. Πομπηρή. Ακπαντώτσουμα σώγατε με. Ακπαντώτσουμα σώγατε με.